Τίσε να φύγει εγώ πρόγραμμο για κουζέ ζαντών βέρα Πα 5 minutes past τη 7 Πα 7 κολοκόριτζα που πατσιράνιν κάνει και πουρυγίζει Πονολάκε κουτσέκουλα μαλάινε άτου κουτί τη ζέ ζεντή νόν βέρα Μουτζάν βανκάνι μτσινιάν και μόγι δούλεπα Αίτη κολοκό Πονολάκε τρινάζω Πρόγραμμο ζωτσέτηρα Νιέμπο ζε μαγετζάνα Πονολάκε νιέμπο ζε bye bye Πα ρίλιο Ntawi ndi 2 minutes to 5 Mwajoka buwanji ndi noa chiri mampunga Abusa Ndi ufunilani mampamvu Tsiku labu ino kwanse kwanse kumuninu yomuli Mwajoka mkuvera ntupi kumbansu na meni mwafere duwa pepangi Ambu ya kalina Kalimbiche matupiano kumbansu Mitimayanu pepangi Aba ule ndo kafikeni buino Ina meni mutema ngira uzenchito Zosiana siana ina numuligalipa nchito Mtai meni hii Ufanilani nchitu ya buino, tikaili mozi, kwenye kwenye kwenye mwuri za buino zonsi.

ωραίο, είναι λίγο έως. Αλλά είναι μόνο η αμά η αέρασα με καλιά έως. Αλλά θα... Μάντζε καπάντζα, Κλάρα, Ροζάρι, Φρανσίσκο, Τζογκέρα κουμπάιρ, Νταλή, Περζάντε, Μωρίς. Μαζί μόνοι. Ο Πιρεγουάρ, Ροζάρι, Φρανσίσκο, Μαρία, Νταβίτ, Αντιμίνι, Ζωζέ, Βέλα, Αζέτε, Ζέντο, Νια Σόσα, Αραντιμόνι, Αιβαρίστο, Μπρού, Σεσίλια, Φερράν, Αζόρζε, Ζαούμα, Αραντιμόνι, Albano Fato, Juliette Emanuel, Sergio Rapaz, Novo, Andrea Soni Gavassola, Denon Samediamo Guzziwani, Mwazi Moni Moni Moni.